0: είναι ένας πολύ τσαρλός. Αν πρέπει να φάζε, να μου σβήσει την πάτη. Κάποιο
1: στρατιωτικό που ήταν
2: στα. Είμαι Ποζάκο.
1: Κάκο.
2: Ποζάκο.
1: Τσερτικάτι.
2: Ποζάκο, μου σαν ακού. Πάει
1: από τσερτικάτι με ονότσι.
2: Ναι, σε σαν σαν ένα Ποζάκο.
3: Γεια σα, είναι τσερβένη, για να φέρνει ένα σύντομο όπρεζο όντε.
4: Για να μάρκα έτσαν και οι λούδε, μη σαν να ήμουν.
5: Μη σμο Νάουιτ, μη σμο Νίκο.
6: Το είναι σπίτσο ζάχαρη και δεν ούτε να πλήμαει πλάτσι, στράσμερι από 3 5 χιλιάδε κονδυλίνικ μαράκα.
7: A šta ću, šta se otruče, tako neka i bude. Jesu za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.